0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί. Πίνω και καπνίζω.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

θυσίες και μόνο. Να σε λιώμα, να χάνεις το δρόμο. Να

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με φιλιά, τώρα που σε έχω στο πλευρό μου,

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχουν. Ήρθε ο καιρός

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Τι κάνει. Ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο επιλογές. Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα.

Ξεκινάει η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω, έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

φεύγω για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Κινητό 6944-258-337.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Ελάτε να σκοράρουμε μαζί στη διασκέδαση, παρέα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης στο Κιλκής. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30, θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον τεράστιο Στάθη Νικολαίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο να το συνοδεύει με τη λύρα του. Μαζί μας θα είναι και η Κυρμανίδης Παναγιώτης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χαστάς στη λύρα, Γιώργος Ιακωβίδης στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μητρούλης στον ταούλι. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977-128-323. Σας περιμένουμε.
9: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Παντογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου, μια κοπέλα κάποιου κόρη, το πολύχρωμο αγόρι, γύρω φώνει και σωπαίνεις.

0: Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο κι εγώ ανίκανο στο πλάνο αυτό να σβήσω. Μια μέρα θα με ρωτήσουν οι φίλοι, τα παιδιά μου, τα φανερά και τα κρυφά μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που αγάπησες. Και εγώ θα τους πω ότι ήταν μια μέρα γεμάτη από σένα. Μια μέρα γεμάτη μόνο από σένα. Μια μέρα που έβρεχε. Έβρεχε πολύ.
1: Κρύβομαι κάτω από τη βροχή και σε κοιτώ ευτυχισμένη. Κι είμαι καλά αφού καλά είσαι κι εσύ. Κρύβομαι κάτω από τη βροχή για να μη φαίνεται ότι κλαίω κι αφή...

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
2: Ράδιο επιλογές. Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

έχω ένα μυστικό, ένα μικρό σταυρό στο σώμα μου και έναν εσπερινό στα λόγια μου.

Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.

0: δύο επιλογές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? GTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. GTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο gtsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. GTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
6: Όχι, τι?
5: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
6: Οπ, τώρα με έψησες.
5: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
6: Wait, έχει και αλμυρές.
5: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
6: Πες μου κι άλλα.
5: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
6: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
5: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
6: Πάμε τώρα.
7: Joylicious.
8: Joylicious.
7: Where joy becomes delicious.
9: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
9: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
8: Joylicious.
11: Υγεία Αρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 23430 24 681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
12: Ελάτε να σκοράρουμε μαζί στη διασκέδαση παρέα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης στο Κιλκής. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30 θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον τεράστιο Στάθη Νικολαίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο να το συνοδεύει με τη λύρα του. Μαζί μας θα είναι και η Κυρμανίδης Παναγιώτης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χαστάς στη λύρα, Γιώργος Ιακωβίδης στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μητρούλης στον ταούλι. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977 128 323. Σας περιμένουμε.
13: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
3: Τρώσαν. Το ξέρεις?
4: Ναι.
3: Καλό, ε.
4: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-39-71-04. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
7: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
8: Ράδιο Επιλογές.
9: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
10: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!

στα λιμάνια της νιώτης πολωνιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπης τη δύναμη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου

φωτιά της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε, χαιρετώντας μια πύλη, τον κόσμο παράτησε.

0: επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Κινητό 6944-258-337.
4: Ελάτε να σκοράρουμε μαζί στη διασκέδαση παρέα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης στο Κιλκής. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30 θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον τεράστιο Στάθη Νικολαίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο να το συνοδεύουμε τη λύρα του. Μαζί μας θα είναι και οι Κυρμανίδης Παναγιώτης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χαστάς στη λύρα, Γιώργος Ιακωβίδης στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μητρούλης στον ταούλι. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977-128-323. Σας περιμένουμε.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολύκαστρο?
3: Όχι, τι?
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν, μ' ό,τι γέμιση θέλεις. Cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
4: Where joy becomes delicious.
6: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
7: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
6: Τηλέφωνο 23430-24430.
5: Joylicious.
8: Joylicious.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
14: Ράδιο επιλογές.
15: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δρομάδος εδώ.
15: Έχω εκστασιαστεί.
16: Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρευε.
16: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
17: Είναι στον αέρα.
18: Είναι και στο διαδίκτυο.
17: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: δύο επιλογές. Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
4: Ελάτε να σκοράρουμε μαζί στη διασκέδαση, παρέα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης στο Κιλκής. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30, θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον τεράστιο Στάθη Νικολαίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο να το συνοδεύουμε τη λύρα του. Μαζί μας θα είναι και η Κυρμανίδης Παναγιώτης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χαστάς στη λύρα, Γιώργος Ιακωβίδης στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μητρούλης στον ταούλι. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977 128 323. Σας περιμένουμε.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Κάτσε λίγο.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

Ξέχασες αλήθεια τότε που ήσουν μόνη, που είχες χάσει από τα χέρια σου το τιμόνι, τα πατζούρια σου κλειστά και το κινητό σου πεταμένο στη γωνιά σαν τον εαυτό σου. Ξέχασες τις ώρες που γίνονταν σφαίρες, πως δεν έβγαινες από το σπίτι μέρες. Ξέχασες τις Κυριακές της μελαγχολίας,

που είχε το χειμώνα και την αγκαλιά που είχε για κρυψώνα. Τι να πρωτοθυμηθώ από όλα για σένα, περασμένα είναι απλώς

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ράδιο Επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Είναι στον αέρα.
10: Είναι και στο διαδίκτυο.
9: Επιλογές FM.gr.
10: Είναι
9: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

σκότωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ, αναλφάβητη του έρωτα.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: επιλογές. Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Τρως σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά, εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
5: Ελάτε να σκοράρουμε μαζί στη διασκέδαση, παρέα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης στο Κιλκής. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30, θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον τεράστιο Στάθη Νικολαίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο να το συνοδεύουμε τη λύρα του. Μαζί μας θα είναι και η Κυρμανίδης Παναγιώτης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χαστάς στη λύρα, Γιώργος Ιακωβίδης στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μητρούλης στον ταούλι. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977 128 323. Σας περιμένουμε.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
7: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
8: Ράδιο Επιλογές.
9: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
10: Όχι, τι?
9: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
10: Οπ, τώρα με έψησες.
9: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
10: Wait, έχει και αλμυρές.
9: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
10: Πες μου κι άλλα.
9: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
10: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
9: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
10: Πάμε τώρα.
11: Joylicious. Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23430-24430. Joylicious.
14: Joylicious.
15: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!
16: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
17: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
16: Έχω
17: μετά θα πάνε
16: εξτασιαστεί.
17: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
17: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
17: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρεθι.
17: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ράδιο Επιλογές.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιοεπιλογές 102,8.

τρέξεις. Θέλω μακριά σου να ζήσω. Πάντα γυρίζω όμως πίσω. Όλα τα πρέπει μπροστά σου. Όλα τα όχι δικά σου. Πώς να λυθώ και τι να πω. Με κυνήγα τα αρώμα σου. Προτιμώ να είμαι μόνος. Όσο περνάει ο χρόνος. Με στη σιωπή οριμάζω. Νέα κλαδιά τώρα βγάζω. Να γίνω ξένος κι ας έχει πόνο. Μη σε γνωρίζω αν βρεθούμε στον δρόμο. Πες μου ξανά το όνομά σου. Χάρηκα και στεναγιά σου.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο επιλογές. Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μάδρη τη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Όσοι είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

0: επιλογές.
1: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
2: Η ΔΕΗ ΑΠ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ ΑΠ Παιωνίας. ΔΕΗ ΑΠ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
4: Ναι!
3: Καλό, ε!
4: Πολύ καλό!
5: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
8: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
11: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
12: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
13: Daily Couscous.

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ, είμαστε στις επάλξεις, ξεκίνημα εκπομπής. Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος.
1: Το κάνεις επίτηδες. Το κάνεις επίτηδες. Τι θέλω εγώ μέσα. Κάθε φορά που ξεκινάμε την εκπομπή είναι αυτό το πράγμα. Βάλε τουλάχιστον να παίζει ο Γιώργος.
0: Βάλε στην πόρτα το κλειδί.
1: Θέλω για σένα.
0: Είναι Πέμπτη σήμερα. Είναι μια δύσκολη μέρα, να ξέρεις.
1: Για μένα σίγουρα.
0: Για σένα γιατί?
1: Είναι όλες, από εδώ και στο εξής είναι όλες δύσκολες μέρες.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Γιατί θέλω να πάω διακοπές.
0: Φαίνεσαι μυρολατρική.
1: Καθόλου. Θέλω να πάω διακοπές.
0: Θες να πας διακοπές.
1: Να διακόψω για λίγο.
0: Θα το διακόψεις όμως, γιατί και εγώ θέλω να πάω διακοπές, αλλά δεν πάω. Ένας μασούτης όμως είναι εδώ.
1: Ισχύει.
0: Για να σου κάνει οικονομία, μπας και τα καταφέρεις έστω οικονομικά να πας. Κατάλαβες. Και μην ξεχνάς ότι ο μασούτης είναι και παντού. Δηλαδή κατεβάζεις το πλοκέζο του μασούτη και έτσι καταφέρνεις και βρίσκεις μέσα από το διαδραστικό χάρτη ποιος μασούτης είναι δίπλα σου.
1: Ωραία.
0: Ή coupons ή orders στο φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας και έχεις και WiFi σε κάθε μασούτη, σε κάθε του γωνιά έχοντας το application. Δεν ξεχνάς φυσικά, έχεις τη μάσκα, όπλο οικονομίας 25 χρόνια τώρα. Και δεν ξεχνάς επίσης ότι για κάθε σου αγορά τα βίβαση με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ, αυτή είναι η Στέλλα η καλή και υπεύθυνος θα είσαι εάν δεν μείνεις εδώ για 2 ολόκληρες ώρες.

0: Και όλο θα λέει η Ελένα Ζευγαρά. Εμείς δεν θα μείνουμε στα θα. Εμείς θα προχωρήσουμε και στις πράξεις, να ξέρεις.
1: Εμείς ναι. Ότι θα προχωρήσουμε και στις πράξεις, προχωρήσουμε. Αλήθεια.
0: Σ' άρεσε. Δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου που έχει γίνει και μία εβδομάδα και.
1: Τι θέλεις.
0: Πριν μια εβδομάδα βασικά.
1: Πες μου, εγώ είμαι εδώ για σένα.
0: Το ολοκαίρι τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου. Εγώ το έχω ακούσει. Ενώ για σένα που το άκουσες πρώτη φορά από το social. Την προσοχή σας παρακαλώ.
1: Την προσοχή σας παρακαλώ. Ναι, ναι. Είναι αυτό που μου έλεγες. Εντάξει.
0: Είχα δίκιο.
1: Εντάξει, ήθελα απλά να το. Θα σου πω βέβαια κάτι. Και θέλω να μου πεις.
0: Το άκουσες τώρα live, δεν θα ακούσεις την
1: πιακά. Εντάξει, να σου πω λίγο ένα λεπτό, μόνο που θέλω κάτι. Θεωρώ ότι τώρα, μετά το λογαριασμό, είναι, ρε παιδί μου, οι επιλογές πρέπει να είναι μία-μία. Είναι μία από αυτές, σίγουρα. Είναι. Αλλά ο λογαριασμός ήταν, εντάξει.
0: Ήταν όλο το concept. Αυτό, αν το δεις σαν το concept που είναι να γίνει,
1: Okay, δεν έχω εικόνα.
0: Εγώ έχω όλο το τραγούδι. Άστο, σου λέω. Αλλού.
1: Ποιος
0: Μάκρας Φακίνος. Φακίνος Μάκρας. Είπε, ο Δωρής Φέρης και επιστρέφουμε.

0: Και μια και αναφερόμαστε στην Κατερίνα Λιόγιου και στο λογαριασμό, πάμε να ακούσουμε τα γνωστά τα γνωστά.
1: Σωστά.
0: Αφού πήρα και τον Παναγιώτη τον Μπρακούλια, που ετοιμάζει το δίσκο τη Κατερίνα. Και του λέω, στείλω μου το. Μου λέει, δεν το έχω. Του λέω, Παναγιώτη, μην με κοροϊδεύεις, του λέω. Μου λέει, ρε, είστε ικανοί να βγάλετε, μου λέει, και το, και το demo. Λέω,
1: αγόρι
0: μου, αγόρι μου, λέω, τι είναι
1: αυτό. Σε μένα μιλάς.
0: Του πει γυναίκα, λέω, στην Καστοριά, με δουλεύεις.
1: Εντάξει. Το στείλε.
0: Έχω τον demo, το έχω. Το τραγούδι θα ήθελα.
1: Στην πράξη, Παναγιώτη μου, έχω τον demo, σου έχω ξαναπεί, όταν μιλάμε στον κόσμο εδώ πέρα, θα λες, έχω τον demo, σα το βάζω.
0: Αγαπητέ, εσύ θες να μείνω κι άνεργος. Εσύ θέλεις να μείνω κι άνεργος.
1: Εσύ δεν το κάνεις, γιατί είσαι πέσος τον χρόνο.
0: Ναι,
1: εδώ
0: ναι,
1: δηλαδή το ραδιόφωνο να βγει αβίαστα.
0: Αβίαστα. Θα μου δίνεις εσύ τα λεφτά.
1: Άκου, να το συζητήσουμε.
0: Να το συζητήσουμε.
1: Τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? GTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. GTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο gtsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. GTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
8: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
1: Ράδιο επιλογές.
9: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
10: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
11: Όχι, τι?
10: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
11: Οπ, τώρα με έψησες.
10: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
11: Wait, έχει και αλμυρές.
10: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
11: Πες μου κι άλλα.
10: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
11: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
10: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
11: Πάμε τώρα.
12: Joylicious.
13: Joylicious.
12: Where joy becomes delicious.
14: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
15: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
14: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
16: Joylicious.
17: Είναι στον αέρα.
18: Είναι και στο διαδίκτυο.
17: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής Εναντίληκους Κουζίνες στην παρέα σου, 5η σήμερα 16 του Ιούλη, και είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ σε μια καλοκαιρινή διάθεση, με καλοκαιρινή ζέστη κιόλα.
1: Πολύ ζέστη.
0: Αλλά εντάξει, είμαστε χαρούμενοι γιατί είμαστε παρέα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη να ξέρεις ακόμα που δεν. Το είπαμε βέβαια και τις προάλλες με την Bonnie Tyler. Έχω πάθει τώρα ένα τέτοιο κακό και ακούω συνεχώς.
0: Bonnie Tyler.
1: Ναι, το θάνατό
0: της. Total Eclipse of Heart δεν ήταν ένα από τα πολύ αγαπημένα
1: τραγούδια. Πολύ, εμένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου είναι το Heartache. Από τα πολύ αγαπημένα μου. Δηλαδή, εντάξει.
0: Είδες ότι τη μέρα που έφυγε, την προηγούμενη Πέμπτη, μια εβδομάδα πριν. Που ανέβασε και το γραφείο και άντρε Δημητρίου που είχε πάει την Bonnie Tyler να την ακούσει. Δηλαδή είσαι ελλιπής μόρφωση υπάρχει εδώ πέρα.
1: Ενημέρωση, έχεις δίκιο. Λοιπόν, και μόρφωση, τίποτα.
0: Ενημέρωση, όχι μόρφωση, είναι λάθος. Σαφάρι,
1: και μόρφωση, γιατί ξέρεις, διδάσκω αΐ διδασκόμενος που λέει.
0: Μορφωμένη είσαι, δεν
1: ναι, αλλά όλα.

0: Ίσως αύριο αυτός είναι ο Νίκος Απέρης και η Δάφνη Λόρες. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου, είμαστε εδώ.
1: Για μας δεν υπάρχει ίσως, παιδιά. Εμείς και αύριο εδώ θα είμαστε.
0: Και αύριο. Μεθαύριο δεν θα είμαστε.
1: Ναι,
0: γιατί είναι Σάββατο. Αλλά εντωμεταξύ.
1: Παρακαλώ.
0: Θέλω να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο φεύγω γιατί είναι να πάω και σε μια πολύ ωραία συναυλία του Μπρούνο του Μάρς.
1: Του Μπρούνο του Μάρς, ε.
0: Του Μπρούνο του Μάρς.
1: Τόσο φίλο που είναι ο Μπρούνο ο Μάρς.
0: Πολύ φίλο μου.
1: Μάρς. Εμπρός να δει, προσοχή Μάρς.
0: Ξέρεις πόσο χάρη και που έρχεται Ευρώπη για τουρ και θα τα λέμε λίγο πιο συχνά. Δεν τα λέμε πιο συχνά βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
1: Έλα.
0: Γιατί βρισκόμαστε μόνο Αμερική. Φίλοι, φιλουλίνια.
1: Ξέρω, μωρέ, εντάξει. Τώρα εσύ το Αμερική Ελλάδα το έχει κάνει και κολλιά του Παγκράτη. Άλλωστε,
0: τι να κάνω για τι ανάγκε τη εκπομπή.
1: Α, όχι για τι ανάγκε.
0: Κάνω ταξιδιωτική.
1: Θα μπορούσε, εσύ και αν θα μπορούσε να κάνει. Γιατί δεν κάνει ταξιδιωτική μαζί με το φίλο του Λάμπρο, τον Κωνσταντάρο, τον Θέμη, τον Γεργαντά και τον Δημήτρη τον Ουγγαρέζο.
0: Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα. Να μ' αγαπά, θα κάνουν οι τρει του μόνοι του.
1: Θα κάνουν.
0: Να μ' αγαπά, ναι, Δέσποινα Βαμβί.
1: Όπα.

0: Αυτή είναι η Λυκοκίνου και τι σου χρωστάω.
1: Τι μου χρωστάω.
0: Πάρτε και πάρε δρόμο, λέει.
1: Θα κάνω, ναι.
0: Ναι.
1: Το ξέρω.
0: Για την εκπομπή
1: αυτό.
0: Μιλάμε για εσά που συντονίστηκα τώρα. Για, ξέρω τι συζητάνε να κάνει ο Θέμης Γιωργαντάς με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Λάβρο Κωνσταντάρ.
1: Εγώ ξέρω, ξέρω και την παραγωγή που συζητάνε για να γίνει αυτό. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Αν το σκεφτεί.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ε? Με τον παραγωγό που θα.
0: Παραγωγό. Προαγωγό. Η κατάσταση είναι ό,τι καλύτερο.
1: Είναι η ζωή μου όλη αυτή να ξέρει.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι όλη μου η ζωή.
0: Το θέμα είναι ότι ο ένας ξέρει, ο άλλος ξέρει.
1: Και οι δύο ξέρουν.
0: Και οι δύο ξέρουν. Ναι.
1: Ο ένας ξέρει, ναι.
0: Ο άλλος εννοώ αν ξέρει.
1: Α, δεν ξέρω αν ξέρει.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρω τι ήξερε, γιατί εμένα με ρώταγε. Και έπαιζα καθυστερήσεις. Τώρα, σας έχουμε κάψει κάθε εγκεφαλικό κύτταρο.
1: Συγγνώμη, αυτή είναι η ερωτική μου ζωή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάθε εγκεφαλικό κύτταρο που καίγεται.

0: Daily Couscous.
1: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
3: Ελάτε να σκοράρουμε μαζί στη διασκέδαση παρέα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης στο Κιλκής. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30 θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον τεράστιο Στάθη Νικολαίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο να το συνοδεύουμε τη λύρα του. Μαζί μας θα είναι και οι Κυρμανίδης Παναγιώτης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χαστάς στη λύρα, Γιώργος Ιακωβίδης στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μητρούλης στον ταούλι. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977 128 323. Σας περιμένουμε.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
6: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
0: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Εδώ είμαστε, Αντίλη Κουσκούς, είναι στην παρέα σου. Πέμπτη, λοιπόν, 16 Εβδόμου.
1: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ενδιαφέρεστε για την ερωτική μου ζωή.
0: Έχω αποφασίσει
1: να την κρατήσω κρυφή τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, ένα Μασούτσι είναι παιδιά στην παρέα μα. Τίποτα δεν είναι κρυφό. Και πάρα πολύ πρόσφατα, να σου πω τώρα, όντω ήμουνα στα Βρυλίσια.
0: Στα Βρυλίσια. Στα ωραία Βρυλίσια. Τα χαιρετισμό μα
1: στα ωραία Βρυλίσια. Στα ωραία Βρυλίσια, λοιπόν, και είμαι έξω από ένα Μασούτσι, ο οποίο είναι, ρε παιδί μου, στο συγκεκριμένο σημείο είναι σχετικά ταξίδι, είναι μεγάλο. Είναι κανονικό. Και περνάω και θέλω να πω ότι ακόμα και σε εκείνο το σημείο που είναι, που γύρω-γύρω είχε κάτι μπάρε, κάτι παρκάρα, να σπάσω. Ήταν ένα κατάστημα από όλα το οποίο ήταν προσβάσιμο σε όλους. Ήταν δηλαδή απ' έξω ακριβώς η μπάρα αναπήρων, όπου μπορούσες να μπεις κανονικά, μου δεν σε ενοχλούσε κανένας, το προσέχανε, γιατί παιδιά είναι τα καταστήματα που είναι προσβάσιμα σε όλους και μιλάμε για όλα και κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο για τα πάντα. Είναι στο Μασούτι, κατά κύριο λόγο, τώρα για τους υπόλοιπους δεν ξέρω. Και ήθελα έτσι πολύ να το πω αυτό, γιατί το σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά όμως, Best for Play, Ελλάδα και Ευρώπη, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Όπως επίσης, παιδιά, μην ξεχνάτε.
0: Περιμένω και από τα κορίτσια να μας στείλουν τις συλλεκτικές τις μπλούζες με τον Αντιτοκούμπο.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαμε μιλήσει τη βράδυ, μου λέει: σου έχουμε κρατήσει. Θα σου στείλουμε και εσένα και στην Ελένη.
1: Εγώ περιμένω και το πακέτο αυτό.
0: Ντελόν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Σούσουρο, Ανδρομάχη, και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Γυρίζαμε, επιστρέψαμε. Είσαι έτοιμος?
0: Είμαι.
1: Λοιπόν, θα σε
0: γεννήθηκα έτοιμος.
1: Ωραία. Όχι εκκλησία, όχι. Δεν κάτι το λαβαίνει τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Σε πάω στο 1999.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το διπλανό 1999. Με το Φίβο να είναι στις μουσικές και στους στίχους.
0: Ναι.
1: Και λέει το τραγούδι.
0: Γυναίκα, άντρας.
1: Γυναίκα.
0: Ναι.
1: Είσαι εσύ.
0: Ο άνθρωπός μου.
1: Όχι. Είναι αυτό, αυτό είναι άλλο. Τα αγόρι μου.
0: Είσαι το μονάκριβό μου που το βάζω πάντοτε. Πάντα
1: και
0: τον εαυτό μου.
1: Έχω για σένα το λιγάκι, θα αφιερώσω.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ για χατήρι σου είμαι πάντοτε αγχωμένη.
0: Μήπως και η καρδούλα σου δεν μου
1: είναι εύνευτη. Και αν ποτέ μου σε στεναχωρήσω.
0: Δύσκολα θα μου. Ρωτάω πια. Και άλλοι θα έκανε για πες
1: μου όλα,
0: όλα
1: αυτά
0: που για σένα κάνω καθημερινά. Άλλοι δεν θα έκανε ούτε τα μισά.
1: Γιατί όπως εγώ γράψει, καμιά δεν σ' αγαπά.
0: Ξέρεις ότι αυτό το είχε πει ο Φίβος ότι γράψει τη γυναίκα του.
1: Τη γυναίκα του, βέβαια, το ξέρω.
0: Έτσι. Δες με Βαντί να πούμε, έτσι.
1: Βέβαια.

0: σου θα ζω.
1: Αυτή είναι η Τυφώνες, αυτό είναι η Αλκατράς. Είναι μια πολύ ωραία διασκευή από ένα τραγούδι που είχε ερμηνεύσει ο Νικόλας.
2: Ο Νικόλας, βέβαια.
1: Σήμερα είναι σαν Νίκος Ρωμανός κάνει καριέρα. Ο Νικόλας του τότε. Γιατί ήταν pop η καριέρα, τώρα είναι λαϊκό.
2: Έλα ρε εσύ, ναι. Ο ίδιος είναι.
1: Ναι.
2: Άκου, τώρα.
1: Πώς το μαθαίνεις δίπλα μου.
2: Κάτσε, σοκαρίστηκα τώρα. Είναι που έχω αλλάξει και τα εξαίρεση στο κεφάλι.
1: Α, ναι.
2: Ναι, και μου πονάει τώρα. Πολύ.
1: Πολύ.
2: Τι να κάνω.
1: Κουρεύτηκα εγώ χτες.
2: Τα έχεις κάνει πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σου το πω πριν.
1: Ωραία ήταν. Ναι.
2: Πάρα πολύ.
1: Σ' αρέσουν, ναι.
2: Ναι, ναι,
1: νομίζω ότι τα πήρα λίγο παραπάνω.
2: Όχι, μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Με μικραίνουν καθόλου ηλικιακά.
2: Δεν έχεις ανάγκη, αγάπη, να σε μικραίνουν.
1: Όχι,
2: τα 22 τώρα τι να κάνω.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Στα αντικειμενικά τώρα λέω. Με μικραίνει καθόλου ή όχι.
2: Θα μπορούσες να το πεις ότι σε μικραίνει κιόλας,
1: αλλά
2: δεν είναι ότι φαίνεσαι και μεγάλος.
1: Εντάξει.
2: Για να σε μικρίνει κιόλας.
1: Προχωράω.
2: Στείλτε μας τα μηνύματά σας, να μας πείτε.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Ράδιο Επιλογές.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
6: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τηλεκουσκού είναι στην παρέα σου. Η Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης μικρό Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου, γιατί σε μικρό το μαλλί, γι' αυτό δηλαδή. Αλλά.
0: Ηρωνία.
1: Καμία. Αλλά σου πω κάτι.
0: Ηρωνία. Ηρωνία. Ξυγούμαστε έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα του πω να δουν το επόμενο Vidcast, το οποίο θα έρθει, δεν λέω ποιον είναι, για να μας πούνε αν σε μικραίνει το μαλλί. Να συγκρίνουν με το ρακ και να συγκρίνουν και το επόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Που ίδιος. Ρε παιδιά, τώρα εντάξει, αντικειμενικά δεν έχεις, ρε παιδί μου, μισή ρητήδα στη μούρη σου.
0: Έχω ρε εσύ. Έχω.
1: Πού την έχεις?
0: Έχω.
1: Ναι, όταν κάνεις εκφράσεις, όλοι
0: όταν
1: θα κάνουμε εκφράσεις.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν το θέμα είναι όταν δεν κάνεις εκφράσεις.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν εκφράσεις, δηλαδή δεν έχουν τίποτα.
1: Αυτό είναι.
0: Με άλλο τρόπο.
1: Αυτό είναι το Άγιο Μπότοξ.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Προσυνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, Αντέλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου και είμαστε εμείς εδώ.
1: Και μιλάμε για το Άγιο Μπότοξ.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Παρακαλώ.
0: Τι κατάσταση για αυτή με τη ζέστη.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Είναι... Έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο. Εν τω μεταξύ, μιλούσα με την Ελένη που είναι στην Πορτογαλία τώρα. Mm. Αν εμείς έχουμε εδώ πέρα μία φορά ζέστη, εκεί μιλάμε τώρα ότι χτυπάνε 45 άρια.
0: Α, ναι.
1: Μου λέει, Ελένη, δεν καταλαβαίνεις. Μου λέει, καταρχάς πας στη θάλασσα, μου δεν το ευχαριστιέσαι, δεν μπορείς να το ευχαριστηθείς. Πρέπει να είσαι κάπου κάτω από μια σκία μόνιμα ή με air condition.
0: Και εγώ νόμιζα. Ήταν ότι εμείς, ας πούμε, είμαστε λίγο πιο ζωρισμένοι.
1: Ψήνονται, Παναγιώτη, ψήνονται. Γιατί σκέψω ότι και εκεί οι θερμοκρασίες, ακόμα και το χειμώνα, είναι λίγο πιο διαφορετικές. Δηλαδή, είναι πάντα λίγο πιο πάνω. Αυτοί έχουν καλοκαίρι το Μάιο. Το Μάιο, η Ελένη ήταν με σορτσάκια και τριαντάκια. Σκέψεις τώρα που
0: είναι. Εγώ νόμιζα, ρε παιδί μου, ότι επειδή είναι πιο πάνω, είναι πιο κρύα. Γιατί, ας πούμε, η Φλόρινα σε εμάς είναι κρύα. Έχουν δροσιά οι άνθρωποι.
1: Ναι. Σκέψω τώρα στην Αμερική, ας πούμε, γιατί είναι και απέναντι, έτσι.
0: Ναι.
1: Σκέψω τώρα στην Αμερική που ψήνονται. Λένε ότι η Αμερική δεν πας καλοκαίρι. Για κανένα λόγο.
0: Ναι, αλλά και η Νέα Υόρκη, ας πούμε, το Φλεβάρι, που θεωρείται. Έχει πάρει πολύ κρύο.
1: Μα και στην τέτοια που είχα πάει εγώ, τύπο στην Πορτογαλία. Όχι, ναι. Είχαν κρύο και έχουν και πολύ γρασίαρση.
0: Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι, ο.

απόφασή σου. Αυτό είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Και όμως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν, παιδιά, για σήμερα. Χόμαστε αύριο για να κλείσουμε αυτή την ωραία εβδομάδα. Αύριο Παρασκευή θα είμαστε και πάλι εδώ. Την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα.

0: επιλογές.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
3: Τρώσαν. Το ξέρεις?
4: Ναι.
3: Καλό, ε.
4: Πολύ καλό.
5: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ. Επιλογές FM 102,8.
9: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία.

0: Αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η, 16 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Will I Am, Τρενάκρια με Αλεξάνδρα Στάν και Πινάου. Επίσης θα πάμε 21 χρόνια πίσω στο 2005 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Peggy Goo και Ara Star στο Woman.

Πριν από μερικά καλοκαίρια η Peggy Goo είχε κάνει τεράστια επιτυχία με το It Goes Na Na Na. Τώρα επιστρέφει με την Ira Star στα φωνητικά και το Woman, το οποίο βέβαια δεν νομίζω να έχει την ίδια τύχη. Και πάω τώρα στον Will I Am και το νέο του σίγκλ μετά το East LA, το οποίο ακούγεται σαν να παραμένει κοντά στα πρώτα του βήματα και τις αναφορές που τον διαμόρφωσαν πριν κυριαρχήσει στην παγκόσμια pop σκηνή. Στο Sick and Foos συνεργάζεται με τους Lil Mr. E και Toxica, οι οποίοι εκπροσωπούν τη νέα underground digital rap σκηνή για ένα τραγούδι που μεταφέρει τις ρίζες του από το ανατολικό LA σε ένα φωτεινό γεμάτο μπάσα εορτασμό της κουλτούρας των Chicano. Και για εσάς που δεν ξέρετε ποιοι είναι οι Chicanos, να σας πω ότι είναι οι άνθρωποι με καταγωγή από το Μεξικό που ζουν στην Αμερική. Πρώτη νέα κυκλοφορία για τον Will.i.am έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Ήταν η Μωράντι με το Miss Kali Hallelujah και δεν πέρασε πολύ καιρό από τότε που σας παρουσίασα το νέο τραγούδι από τους Τρενάκρια αλλά και από την Αλεξάνδρα Σταν. Το Dance Project από την Ιταλία και η star του Mr. Saxo Beat ενώνονται τώρα και κυκλοφορούν το We Are Free. Το track αναμένεται να γίνει επιτυχία και αυτό θα το καταλάβετε από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα. Ο λόγος είναι η πασίγνωστη μελωδία που είναι βασισμένο. Το επερχόμενο hit έχει sample από το Small Town Boy, τον Bronski Beat του 1984. Νέα συνεργασία, νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single on New Music Show with John. No,

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Ράδιο Επιλογές.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν, μ' ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
9: Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23 430 24 430.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
13: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

0: δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από τον Hugel και την Ultra Nate, Moving to the Sun. Και πάω τώρα στους P-Now, οι οποίοι ξεκίνησαν να δουλεύουν το chemistry στο παλιό διαμέρισμα της Marilyn Monroe στο Los Angeles. Ο Nick Littlemore, μέλος του συγκροτήματος αλλά και των Empire of the Sun, είχε την ιδέα να ηχογραφήσουν δύο από τα αγαπημένα του τραγούδια μαζί, το κόμμα των Interactive και το Vitamin C των Can. Δεν πέρασαν πολλοί μήνες μέχρι να βρει τον Masterpiece, έναν ανερχόμενο καλλιτέχνη από την Αγγλία. Ταξίδεψε λοιπόν στο Λονδίνο, όπου το συνάντησε στις 3 το πρωί σε μια πόλη που ονομάζεται Peng. Ο Masterpiece δεν είναι τυχαίο όνομα. Στις αρχές του 2024 κέρδισε το περίφημο βραβείο Rising Star στα Brit Awards, εξαργυρώνοντας τον τόρο που είχε κάνει με το ντεμπούτο του άλμπουμ How to Turn a Town Red. Η συμμετοχή του στο Chemistry αναμένεται να το σπρώξει ακόμη περισσότερο στα παγκόσμια charts. Νέα συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, I'm Peter.
2: And I'm Nick, and we're putting you out. We want to share with you our new singles.

Και My Madonna στο New Music Show από τα αγαπημένα μου αυτό το καλοκαίρι. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2005, όταν το Lonely του Akon ήταν το δεύτερο single από το debut του album Trouble. Το χαρακτηριστικό στοιχείο του τραγουδιού είναι το ψηλό ενότητα hook. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή ως Chipmunk Soul, ένα στυλ παραγωγής που έγινε δημοφιλές στις αρχές δεκαετίας του 2000. Ο star της R&B πήρε το κλασικό hit Mr. Lonely του Bobby Vinton από 1964, επιτάχυνε τον ήχο και ανέβασε τον τόνο. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο σε διάφορες χώρες όπως Αγγλία και Γερμανία, όπου στην τελευταία έμεινε στην πρώτη θέση για 8 εβδομάδες. Στην Αμερική έφτασε μέχρι το νούμερο 4. Το βίντεο κλιπ, το οποίο εκτόξευσε περαιτέρω τη δημοτικότητα του τραγουδιού, έδειχνε τη νεαρή Kat Graham ως το ερωτικό ενδιαφέρον του Akon πολύ πριν εκείνη γίνει γνωστή στο ευρύτερο κοινό, πρωταγωνιστώντας ως Bonnie Bennett στο The Vampire Diaries. Το Lonely λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 21 χρόνια.

0: δύο επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowther. Αυτό και τέλος.
3: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
4: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
5: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε, φίλοι.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη είμαι ο Γιάννης Μπιτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον Dati. Επιτυχία στο Shazam Charts στη χώρα μας, Take Me There. Και πάω τώρα στον Νίκο Σάντος, ο οποίος έχει γράψει μερικά από τα μεγαλύτερα hits της κεντρικής Ευρώπης τόσο για τον εαυτό του όσο και για άλλους καλλιτέχνες. Τώρα μας παρουσιάζει ένα καλοκαιρινό γεμάτο ενέργεια ύμνο, το Why Don't You Stay. Το περιβάλλει θετική ενέργεια και μας προσκαλεί να απολαύσουμε τη στιγμή, να γιορτάσουμε το εδώ και τώρα και να δημιουργήσουμε αξέχαστες αναμνήσεις με φίλους. Για τον ίδιο είναι σαν το soundtrack μιας καλοκαιρινής νύχτας που μπορεί να πέρασε, όμως εξακολουθεί να υπάρχει αφού ήταν καταπληκτική. Ο Νίκος Σάντος γεννήθηκε στη Βρέμη αλλά μεγάλωσε στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Αυτή μάλιστα η διπλή κουλτούρα βγαίνει πάντα στη μουσική του αφού καταφέρνει να συνδυάζει την γερμανική παραγωγικότητα με το μεσογειακό χορευτικό πάθος. Νέο single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν η Madonna με το Love Sensation και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Η Galleon ήταν ένα house project από τη Γαλλία που αποτελείται από δύο μέλη και μπήκαν στη δισκογραφία το 2001 με το εκπληκτικό dance hit So I Begin. Μπορεί στην Αγγλία να έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 36, έγινε όμως μεγάλη επιτυχία στη χώρα τους καθώς μπήκε στο Top 10, όπως επίσης ακούστηκε πολύ και στη χώρα μας. Σημείο αναφοράς ήταν τότε και το βίντεο κλιπ όπου πρωταγωνιστικό ρόλο είχε το μοντέλο Τζίτκα Ογκουρέκοβα. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Ελάτε να σκοράρουμε μαζί στη διασκέδαση παρέα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης στο Κιλκής. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30 θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον τεράστιο Στάθη Νικολαίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο να το συνοδεύουμε τη λύρα του. Μαζί μας θα είναι και η Κυρμανίδης Παναγιώτης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χαστάς στη λύρα, Γιώργος Ιακωβίδης στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μητρούλης στον ταούλι. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977 128 323. Σας περιμένουμε.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr.
4: Είναι
3: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Hi, this is Ariana Grande.
6: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
7: What's up, guys? I'm Alex.
8: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
9: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
10: It's all here. It's all here.
11: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
12: John Boudzikas.
13: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα, πέμπτημο, Γιάννης Μπουτσίκας, και ήταν ο Alex Warren με το Fever Dream. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 16 Ιουλίου 2007, το πρώην μέλος των Atomic Kitten, η Kerry Katona, μαζί με την οικογένειά της, έπεσαν θύματα ληστείας στο σπίτι τους. Οι τρεις κουκουλοφόροι με απειλή μαχαιριού έκλεψαν δύο τηλεοράσεις, Xbox, PlayStation, κοσμήματα, ρολόγια, και καθώς έφευγαν πήραν και τα κλειδιά από το πολυτελέστατο αυτοκίνητο της οικογένειας. Η τραγουδίστρια έγινε γνωστή με τις Atomic Kitten, αλλά έφυγε το 2001 όταν έμεινε έγκυος. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ήταν βέβαια και η διασκευή στο The Tide Is High των Blondie, που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: New Music Show. Όλες οι νέες κυκλοφορίες στην αγαπημένη σου συχνότητα.
1: Hi, I'm Johnny and you are listening to the New Music Show with John. The dream

Νέα κυκλοφορία Mondo και Location, και πάω τώρα στην σχέση των Μακές με τη house μουσική, η οποία συνεχίζεται να μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο, και αυτό αποδεικνύεται και με το Come Back Tomorrow. Το project έχει βάλει στο track τις χαρακτηριστικές του κιθάρες, και στα φωνητικά είναι ο Λίμα, ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης από την Ολλανδία που πρόσφατα συνεργάστηκε με τους διεθνείς παραγωγούς Fall Amour και Marcel Vogel. Ένα cool εθιστικό hit έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η 16 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Ray Dalton και Got That High. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
3: Τρώσαν. Το ξέρεις?
4: Ναι.
3: Καλό, ε.
4: Πολύ καλό.
5: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
8: Είναι στον αέρα.
9: Είναι και στο διαδίκτυο.
8: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
10: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα, Πεμπτούλα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς. Καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και είμαστε στην ιδιαίτερη συνθήκη του Throwback Thursday που έχουμε κάθε Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη λοιπόν, ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα, ακόμα και μερικές επιτυχίες του χθες. Η Δέσποινα Βανδύ μας έχει απασχολήσει αυτές τις μέρες με τα πολύ ωραία της βίντεο με την Νατάσα Θεοδωρίδου που θα εμφανίζονται μαζί. Οπότε τι καλύτερο από το να ακούσουμε το Ολόλυπης, το οποίο το ακούμε και πολύ στο TikTok. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση, γιατί έρχεται σε ελάχιστα λεπτά.

Πολύ λοιπόν ακούγεται η Πάολα αυτές τις μέρες, όχι μόνο για το πολύ ωραίο tour που κάνει για ακόμα μια χρονιά και είναι και εκεί πέρα η φίλη μας η Ελένη Williams, αγωνιστικούς χαιρετισμούς να δώσουμε, αλλά παιδιά και γιατί ακούγεται πως είναι πιθανόν να είναι η γυναίκα η οποία θα ηγείται του Hotel Hermou την επόμενη χρονιά. Γι' αυτό το λόγο, μήπως αν Throwback Thursday να ακούσουμε λίγο Πάολα με το «Δεν σε φοβάμαι ουρανέ», γιατί η Πάολα δεν φοβάται τίποτα. Ναι, πάμε να το ακούσουμε.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

Και όσο η Άννα Βέση λοιπόν μαζί με τον Νίκο Καρβέλα αλλά και τον Άρτζι ετοιμάζουν νέα κυκλοφορία μαζί, νέο τραγούδιο που βγήκε και το pre-save, εμείς θα ακούσουμε ένα throwback τραγούδι. Το Μέτρα λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά να μέσα επιτυχίες του σήμερα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και αν συντονίστηκες τώρα μαζί μου, είμαι η Αθηνά Κλήμη και έχεις χρόνο να μου στείλεις ποια τραγούδια του παρελθόντος θέλεις να ακούσεις σήμερα.

0: Viral Radio Show.
1: Ακούτε ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
4: Όχι, τι?
3: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
4: Οπ, τώρα με έψησες.
3: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
4: Wait, έχει και αλμυρές.
3: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
4: Πες μου κι άλλα.
3: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
4: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
3: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
4: Πάμε τώρα.
5: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
6: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
7: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
6: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
8: Joylicious.
9: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
10: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
16: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24977.
15: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
16: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
15: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας, άμεσα, για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
16: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
15: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
16: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
15: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
16: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24977.
15: Κινητό 6944-258-337.
1: Ράδιο Επιλογές.
17: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις Επιλογές 102,8.
0: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας. Και αν είναι παιδιά να πούμε μία προσωπικότητα που εγώ αγάπησα αυτό το χρονικό διάστημα, είναι σίγουρα παιδιά η Άντζελα Δημητρίου. Τη γνώρισα καλύτερα στα VMA, τα οποία μπορείτε να δείτε και σήμερα, παιδιά, στο MAD TV. Και φυσικά μου έδωσε μία ωραία ευκαιρία να θυμηθώ το Φταίει ο Έρωτας. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε και εγώ επιστρέφω.

Πέρα από τα πολύ ωραία τραγούδια του σήμερα, ακούμε και επιτυχίες του χθες, παιδιά. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είδα, παιδιά, ένα πολύ περίεργο όνειρο ότι χώρισε ο Νίνο με την Τζόζεφιν. Τα όνειρα είναι οι φοβίες μας. Φαίνεται ότι εμένα αυτό το ζευγάρι μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και το Παράνοια από τον Νίνο, ένα τραγούδι που έχει ξεχωρίσει πάρα πολύ από τη δισκογραφία του. Μια παράνοια τη βιώνουμε αυτές τις μέρες, παιδιά, που έχουμε έτσι νέα σελήνη. Οπότε πάμε να το ακούσουμε, να μπούμε στο vibe και επιστρέφουμε.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, εδώ πέρα παιδιά είμαστε και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, πάμε να ακούσουμε το «Έχω κολλήσει» από Κωνσταντίνο Πάζη. Έτσι παιδιά, για να ανέβουμε λίγο, καταλαβαίνετε, να γίνει χαμός. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας και με αυτό το κέφι θα μπούμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά.

0: ανάγκες. Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
3: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
5: Αυτό σου λέω, έχω και άλλο να σου πω.
6: Έχει βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε,
6: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
7: Είναι στον αέρα.
8: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
9: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Λίγο παιδιά μετά την δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής. Μετά την πρώτη ώρα, συγγνώμη, αυτής εκπομπής. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα. Και φυσικά μόνο μπροστά κοιτάμε. Γι' αυτό το λόγο κιόλας, ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα, θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Η Ντέμι και ο Ότζι λοιπόν με το μόνο μπροστά ταιριάζουν πάρα πολύ με το μότο της έναρξής μου. Οπότε θα το ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά και εγώ επιστρέφω.

είναι η Ειρήνη Μερκούρη, κυρίες και κύριοι. Το σκεφτόμουν, παιδιά, αυτές τις μέρες. Έκανε μία εμφάνιση με τον Just. Πιστεύω ότι θα γυρίσει δισκογραφικά. Επέστρεψε. Ξανά έχει κάνει μία παύση. Παρ' όλα αυτά, τα τραγούδια της από παλιά, παιδιά, κάνουν χαμό στο TikTok ακόμα. Το άνετα, λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Το έχω ξεχωρίσει σαν throwback, παιδιά, αυτές τις μέρες. Και φυσικά μένετε στην παρέα μας, γιατί έρχονται Νατάσα Θεοδωρίδου, Σάκης Ρουβάς, το επίτηδες να το έκανα. Και Τούλα Γαρμπή, Αντώνης Ρέμος και πολλά, πολλά ακόμα.

Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδύ, αυτό το χρονικό διάστημα, παιδιά, είναι στο προσκήνιο και εγώ χατήρια δεν χαλάω, όπως ξέρετε. Θα ακούσουμε Καταζητείτε από Νατάσα Θεοδωρίδου, το οποίο, παιδιά, το λέει ακόμα στα live της τρομερά. Ευκαιρία να το ακούσουμε και στο ραδιόφωνο με την ωραία του παλιά βερσιόν. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, ακούμε επιτυχίες του χθες. Οπότε μείνετε εδώ πέρα στην παρέα μας, γιατί έρχονται πολλά throwback ακόμα που θα σας γεμίσουν αναμνήσεις.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ελάτε να σκοράρουμε μαζί στη διασκέδαση παρέα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης στο Κιλκής. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30 θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον τεράστιο Στάθη Νικολαίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο να το συνοδεύει με τη λύρα του. Μαζί μας θα είναι και οι Κυρμανίδης Παναγιώτης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χαστάς στη λύρα, Γιώργος Ιακωβίδης στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μητρούλης στον ταούλι. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977 128 323. Σας περιμένουμε.
3: Ράδιο Επιλογές.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8 η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, ελάτε παιδιά στην παρέα μου. Έλα μου, που λέει και ο Σάκης ο Ρουβάς. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Λίγο έχει μείνει ακόμα για να είμαστε μαζί, μισή ωρίτσα συγκεκριμένα. Γι' αυτό το έλα μου του Σάκη Ρουβά είναι πιο επικαιρό από ποτέ. Πάμε να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και εγώ επιστρέφω.

Θέλω να σου μιλάω εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show να μου πείτε τη μεγαλύτερη ιεροσυλία που έχετε κάνει, να μου τη στείλετε στο Instagram μας, χωρίς να φοβάστε, χωρίς να φοβάστε ότι θα κρυθείτε. Έτσι λοιπόν, για να μπούμε και στο vibe μία και καλή, θα ακούσουμε και το ιεροσυλία από και τη Γαρμπή σε ελάχιστα λεπτά, για να σας δώσω έτσι κίνητρο, γιατί παιδιά δεν πρέπει να τρεπόμαστε για τίποτα, ειδικά αν είναι επιλογές μας.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Ένα Throwback Thursday πολύ ωραίο. Λίγα μας έχουν μείνει ακόμα. Λίγες ευκαιρίες για να θυμηθούμε αγαπημένα τραγούδια και να συγκινηθούμε. Εγώ λοιπόν σας αποχαιρετώ. Φυσικά μένετε στο σταθμό μας και στο πρόγραμμά μας. Ο Αντώνης Ρέμος με το Δύο Ψέματα θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά και ελπίζω κανένας να μην σας πει ψέματα ποτέ ξανά. Μέχρι αύριο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, Παρασκευούλα, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος, φίλα και πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Ακούτε Ράδιο Επιλογές. Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις

0: συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
0: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
2: Τρώσαν... Το ξέρεις?
3: Ναι!
2: Καλό, ε!
3: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφ. Εισιτήρια more.com.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious. Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23430-24430. Joylicious.
10: Joylicious.
13: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
14: Είναι στον αέρα.
15: Είναι και στο διαδίκτυο.
14: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
5: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εκστασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρεθι.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένη

0: Σμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος, πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος, στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
2: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
4: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Ακούτε ράδιο επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.